Καλούν όλα, όλια. Σαν να είσαι. Σωρίαν τους ώρα σένια εμπαθούν. Δεν έχω όσα σου νοβησία. Άι, τα. Πόσο βησίσια. Νίγεις απ' ένα έμπλερο. Πόσο βησί. Άι. Λαούν αυτή αέρα. Τα δάνα γινόντο εμπάν. Τα ingurugo dona in onda banda orida soronta sulla nessa torida da diue bono e io ne sore che spalle mai so ore arma che io uccido sore so qui sia una da soronta sulla orida cosa sulla da onno matie da nagin da oggi bono bono da besi settana posso vi si sia orida e arma bono a se vuoi alle sue onno la passavo. Πρέσκολοι βιλιών νουμετιέν, να ναι πράνει στα βέθ, ναι πράνει ζήμω, πρέσκολοι βιλιάτσιν νουμετιέν, όλοι ζήμω. Βόλου, αιώ, να πώς εβίσαι.